πάμε. Με την κρεβέτσου που θα μου κοακόβα. Με γύρα συμβιλή. Πομπά καιρό. Το μόνο για μια χέρα. Το πίσω μάτω και να πάμε να μάτω ελίου. Εσύ ακολουθούν να πούν τον πούδε κουρά ακόμα και πούντε. Εκεί αγρόν που θα το πρέπει να το κομμάτι. Όμου πούδε ο κουρά κουσικά τους εμένα να βάζει ρεό. Δεν μπορούν να μπορούν. Θα μου γίνει φοκίνηση. Το πρέπει. Ο πούν τον πούδε γιωμάτω την ρεκά το πίτερ. Ήταν και αν όμως ήδη κομμάτι ο μικρό μου εγώνα. Ούτε τέμπα ο αντοβιν κουντελοί ήταν μάστα. Τέμπα και γύρω σαν ισοέ μου χώνα εγώ του κόμμασα. Εγώ του κόμμασα εγώ του βρήκε τον κύριαν κύριότα και ο σαρί. Με δεν άδερια αγκόλων και διπλικού, νον τα πλικά με μάστα μου. Να κλάνω όχι να γύρω κόρε τα τέγγια μπή. Ήθα η ζητάρι κανά ούτε με κατοικομήνια να μην τίμα γιατί κύριε δεν μπορεί και να μην πούν διότι. Μονομπέ του νανά, ο μονομπέ του τραπώ. Ρουφερό είναι τα ροχαπηδούκα. Ροχαπηδούκου αγία ο μόνα βιτάμας ο αμοκούρου. Ιντζο, μα του ουρουκοβε. Μη αγώ κοσιά ρίκανα. Ουκά εντέ μομπέ πόγγι. Μη αγώ κοσιά μόγγι πουρά τυρνή μομπέ πόγγι. Μα σου αμοκούρου μόνα μας. Επού ημόγκο νοδόν του γεωκό με χώκο μόνα κοκούρε τατέ. Ιντζο, μόνα μα του ριάρικανα. Επού Μουν αβιτά μαριάνγκα μα κατήκε του. Να ρίκανε άτο πράτε. Θα μου πω ρίκα. Θα μας αγωγώ. Την έχω μουν αβιτά κομμένα και αρχιόν είναι αγωγά. Όχι. Αρχινά μπεκό. Αρχινά. Είναι αμπινίκα ο μου εκοντού. Ο πέντε εκεί την πάγω που κατάγω καρβέρι. Μπάει τον πάει τη λιούρι. Μα μάνο θα μου καέντο μου κουρού καέντο. Ο μου μην έχω αμποντάτου να αμποντάτου. Μπάρω ο μποκίδα ουρί να εγκύτα τη σιβέρι να έχω. Όπως είναι. Μέχρι να μπει κάτι με την κυπίωση, να μην πάω εγώ και κουρά μάμπα, όχι εγώ. Ο τρόπο κάτι το ούγκα να τάτι, να ρούλε δεν το ρωθένει, να σημαίνει το κάμω μάρα, και μετά θα κουσιά. Πάω το κυρινάει, πάω το κυρινάει,